0: 7. Λέτε το maximum.
1: Χίτοβι να maximum.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
2: My name is Benson Boone.
0: Κάναλ 7.